0: Ni ακόμα κανεί γουάγον σε αριχπίψη. Σα τα νέδρο κάσικα. Πero ima μίση, ima χούτσα, ima σοκτα, ima εγκλήθεια πίψη με νιώκα βόγλα, με νιώκα βόγλα, αλλά άμα ρολάσα, libremente Dios τα σερβίσα ο αγωνάων, και es una honra ni señor casa moscane o que pastor.
1: Dios solo pague que somos experiencias hasta compartir camanta, paguen si casa sin a mi coro, panicuna cantaspa, que momento, que tuco y radio, maratónica, picascunata, animachispas aquí en cona. Paguen.